Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, δρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα, ομολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδερφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

να σας φέρει κοντά κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη. Έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τριγυρνώ σαν ξεχασμένο σε σταθμό.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια, κουρνιάχτους και αρπετά. Λόφους εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδά.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα.

δεν είχες μάτια για λαστεριά.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Ποιον ξεναγείς απόψε στα άστρα του ουρανού σου και με τα παραμύθια σου.

Κατέβαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα κάρα

Εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδότσουβλα στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα τη Γοργόνας

0: όμορφα χρόνια βγαίνω ξανά να σε βρω.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει στον καιρό.

έτσι, έτσι κι η ελπίδα πάντα μέσα μου θα ζει. Αγνωστή πατρίδα, πες μου ποιος

0: ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: na gente se vê.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα, ξεφρενιέρω.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

0: πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα και τι μας ξημέρωσε σήμερα, Τρίτη.
0: Ωραία.
1: Τετάρτη. Έχω μείνει και μια μέρα πίσω.
0: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Όπως θα λέγαμε και λίγο πριν, σήμερα το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ξεχάστε συγκεντρώσεις, ξεχάστε τα πάντα.
1: Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για τον κάθε δρόμο, άρα οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής.
0: Τώρα, η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λέγαμε και πριν.
1: Και το απόγευμα έχουμε την ομιλία του στην Πνίκα.
0: Ναι, γιατί οι Αμερικανοί πολιτικοί γενικά θέλουν να συνδέεται πολύ η δημόσια εικόνα τους με το συγκεκριμένο σημείο. Ήθελε και ο Ομπάμα να μιλήσει εκεί, αν θυμάστε, αλλά δεν τον άφησαν για λόγους ασφαλείας.
1: Α, δεν το θυμόμουν. Σωστά.
0: Ναι, και θα μιλήσουμε με τον Ρούμπιο, εμείς οι Έλληνες, για άμυνα, εξοπλισμούς φυσικά και ασφάλεια.
1: Αυτά. Είδομεν.
0: Ναι.
1: Ο παρουσιαστής τώρα και πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του συνελήφθησαν μετά από έφοδο της οικονομικής αστυνομίας στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε απάτης βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη 2.
0: Καλά, ναι.
1: Αυτά τα μέλη του κυκλώματος άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας άχυρα ανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Και όταν τα χρέη συσσωρεύτηκαν, οι εταιρείες έκλειναν και οφείλες έμεναν απλήρωτες. Συνολικά η ζημία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 27 βαθμούς, 26-27.
1: Πολύ ωραία. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
0: Σου άρεσε αυτό, ε?
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μιχάλη Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Χρήστος Νικολόπουλος, Μάνος Ελευθερίου. Και σε λίγο μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στις πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Είναι Τετάρτη σήμερα.
1: Όμορφα ταξίδια να έχουμε.
0: Ορίστε.
1: Έτσι, εύχομαι ταξίδια εγώ στους ανθρώπους.
0: Α, εντάξει.
1: Πάντα, καθότι διαβάζω θέματα που αφορούν τα ταξίδια μας.
0: Σωστό.
1: Και κυρίως τα αεροπορικά ταξίδια μας.
0: Το λέγαμε και λίγο πριν.
1: Τα αγαπημένα μας.
0: Εσείς έχετε ταλαιπωρηθεί από ταξίδια, από αναμονές στο αεροδρόμιο ή μέσα στο αεροσκάφος που σας έλεγαν από το μεγάφωνα θα καθυστερήσουμε διότι το μπουτιλιάρισμα κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε ακόμα την πτήση μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ένα συνιστικό ναι. Και χωρίς νερό, ούτε νερό, γιατί μένα αυτό μου έτυχε πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Έλα, ναι.
1: Σε μικρή πτήση, εσωτερικού δηλαδή, αναμονή μίας ώρας, μια μισή μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς ούτε νερό.
0: Ναι. Επίσης, καθυστερούν οι πτήσεις, επειδή γίνεται χαμός το καλοκαίρι στην Ελλάδα και στην Αθήνα συγκεκριμένα. Οπότε μένω στο αεροδρόμιο για 3 ώρες, 4, 5. Όλα αυτά τώρα και
1: θα
0: καλά.
1: Θα λυθούν με έναν τρόπο.
0: Και καλά.
1: Αυτό
0: λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την πιστεύουμε?
1: Γιατί... Κοίτα, δεν αφορά μόνο εμάς. Δεν είναι δηλαδή δικό μας θέμα. Αφορά όλο το ενιαίο κανονισμό για όλη την Ευρώπη. Οπότε
0: ξέρεις,
1: εγώ είμαι αισιόδοξη.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι, και εγώ θέλω να είμαι.
1: Φύση απλά... αισιόδοξη, εσύ δεν είσαι αισιόδοξος. Δεν σε χαρακτηρίζει αυτό.
0: Όχι, μ' αρέσει να είμαι ρεαλιστής.
1: Πολύ ωραία, για να δούμε.
0: Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, θα σου λέει το αεροδρόμιο. Δεν φταίω εγώ, φταίει η αεροπορική εταιρεία. Μετά θα σου λέει η αεροπορική εταιρεία. Δεν φταίω εγώ, φταίει το αεροδρόμιο.
1: Όχι, η αεροπορική εταιρεία λοιπόν θα αναλαμβάνει την ευθύνη τη σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άλλων προβλημάτων. Γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή από του χρόνου, 23 Οκτωβρίου του 2027, προβλέπονται αποζημιώσεις έως 600 ευρώ, αυστηρά χρονικά όρια και επιστροφές χρημάτων και βελτιωμένες υποχρεώσεις φροντίδας. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να τα κάνω πιο συγκεκριμένα.
0: Βεβαίως.
1: Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν φαγητό, πρόσβαση στο διαδίκτυο και τηλεφωνικές κλήσεις και να διασφαλίζουν την άνεση των επιβατών κατά τη διάρκεια. Πες το.
0: Συγγνώμη.
1: Κατά τη διάρκεια. Δεν βλέπεις ότι παθαίνω αυτό. Πολύ ωραίων αναμονών εντός του αεροπλάνου.
0: Όταν λέει φαγητό, ξέρεις τι φαγητό λέει. Αυτά τα κρύα σάντουιτς.
1: Ναι, τι θέλεις εσύ, γκουρμέ?
0: Ο γκουρμέ δεν θέλω. Α. Δεν θέλω αυτό το παγωμένο ψωμί που είναι, έχει ξεπαγώσει και τρίβεται όταν το πιάνεις στα χέρια σου.
1: Σε παρακαλώ, μην μου λες τέτοια.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι πάντα αυτό το φαγητό. Δηλαδή θες να πεις ότι θα μας ταΐζουν, αλλά θα μας ταΐζουν αηδίες. Καλό λίγης. Αυτό θες να μου πεις.
0: Δεν το είπα έτσι.
1: Περίπου.
0: Εγώ
1: το περιέγραψες. Και επίσης προβλέπεται αυστηρότερος μηχανισμός διαχείρισης καταγγελιών. Δηλαδή οφείλουν να απαντούν στα αιτήματα των πελατών και ψιλογρήγορα.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία έχουμε να ευχηθούμε.
1: Καλή
0: σε όλα
1: επιτυχία,
0: αυτά.
1: Ελλάδα.
0: Από του χρόνου όλα αυτά, λέμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Γιώργος Νταλάρας. Και τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 16 η ώρα.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου και καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βράχνος.
1: Καλημέρα, να σας τιμήσουμε την κούπα της Ναταλίας, δηλαδή την κούπα μου.
0: Νομίζω ότι μιλάς στο τρίτο ενικό,
1: ναι, την κούπα της Ναταλίας. Ναι, έχει τίτλο, είναι η κούπα της Ναταλίας.
0: Κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, λένε ο Δημήτρης δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
1: Το έχει κάνει κάποιος που φλέρταρα και με ενόχλησε. Έφυγα για αυτό το λόγο. Μιλούσε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.
0: Και καλά έκανε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έφυγες, εννοείται.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
0: Να σε καλά.
1: Μια φορά που συμφωνήσαμε σε κάτι τόσο εύκολα και γρήγορα.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, μπαίνουμε. Όχι. Κούπα.
1: Η κούπα, λοιπόν, ανταλλάσσεται. Διατίθεται προς ανταλλαγή με ένα αντικείμενο που εσείς θα μας προτείνετε, που θέλετε να το ανταλλάξετε, να το μοιραστείτε, να το χαρίσετε, γιατί δεν το χρειάζεται πια, που μπορεί να είναι από μια καφετιέρα μέχρι μια καρέκλα.
0: Και λυπάστε να το πετάξετε και θεωρείτε ότι στα χέρια κάποιων άλλων έχει μια δεύτερη ζωή και κρίμα είναι. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Μόλις φτάσει στα χέρια μας, ανταλλαγή στην ανταλλαγή, κάτι έτσι πολύ σημαντικό, θα το δώσουμε εμείς μετά με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, πείτε μας τι δίνετε για την κούπα της Ναταλίας που θα είναι συλλεκτική.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Βέβαια, γιατί θα έχει την υπογραφή.
1: Υπογεγραμμένη, δική μου, πίνω τον καφέ μου κτλ.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα με τη φωτογραφία του αντικειμένου, γράφοντας κούπα, είτε στα social media τα δικά μας, είτε στο Μελωδία, είτε στο info@melodia.gr,
0: ναι,
1: είτε στο 695-6614-992. Viber και WhatsApp, το έμαθα.
0: Καλά.
1: Δημήτρη, το έμαθα.
0: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Τι να πω. 10 με τόνο θα
1: είμαι καλή μαθήτρια, ευχαριστώ.
0: Και περιμένουμε τις προτάσεις σας για να περάσουμε στον πρώτο γύρο των ανταλλαγών. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτεραίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση που νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, περισσότερα www.tamarin.gr. Γράφτε Ταμαρίνε.
1: Ταμαρίνε.
0: Ωραία.
1: Όπως το είπες.
0: Και 24 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, και ερχόμαστε σε λίγο με την εξής ερώτηση. Εσείς, για να ξεσπάσετε τα νεύρα σας,
1: τι κάνετε?
0: Πού πάτε? Σε λίγο.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ποιος είσαι εσύ?
19: Ο Πιέρ.
20: Δεν είσαι ο Τωμά.
19: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
18: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
18: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
25: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένει σε άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
27: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
28: Όλα είναι μπροστά.
3: Πάντα έντεχνα.
29: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα μελωδία. Ελπίζουμε αυτή η μελωδία που μόλις ακούσαμε να σας ηρέμησε έστω και για λίγο στο αυτοκίνητο, διότι σήμερα μας περιμένει μια δύσκολη μέρα τους οδηγούς.
1: Όπως κάθε μέρα θα έλεγα, Δημήτρη μου, αλλά εντάξει.
0: Σήμερα θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Σου έχω πει, είμαι αισιόδοξη. Τις μέρες που λένε δύσκολα είναι όλα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι φοβάται να πάρει το αυτοκίνητό του.
1: Πας με το μετρό, δεν βγαίνεις τόσο. Αν μπορείς να κάνεις τηλεργασία, κάνεις τηλεργασία. Κάποιο όφελος θα υπάρξει. Δεν μπορεί.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο που θα δούμε την κίνηση στον Κηφισό.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Όταν είσαι στην κίνηση και έχετε τα νεύρα σας, πώς ξεσπάτε? Βρίζοντας. Χτυπώντας το τιμόνι. Για παράδειγμα.
1: Αυτό είναι το ήπιο. Ελπίζω μέχρι εκεί να φτάνει κανείς. Όχι
0: καλά,
1: παραπέρα.
0: Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Γιατί έχουμε δει πολλά, ναι.
0: Γενικά το θυμό σας πώς τον διαχειρίζεστε? Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που θέλετε, για να μην εκτονωθείτε σε ανθρώπους γύρω σας, να πάτε σε ένα δωμάτιο και να αρχίσετε να ουρλιάζετε? Όχι.
1: Εγώ ποτέ. Όχι, Δημήτρη μου. Όχι. Τέτοιο θυμό δεν έχω βιώσει. Αλλά.
0: Εσύ λοιπόν, ναι.
1: Επειδή πολλοί τον βιώνουν.
0: Δεν θα είσαι καλεσμένη σε αυτό το retreat.
1: Θυμού, ε. Το καταφύγιο, την απόδραση οργής. Ναι, ναι.
0: Είναι μια νέα μόδα αυτή. Και στο εξωτερικό κυρίως, θα έρθει και στην Ελλάδα, πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για να διαχειρίζεται ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ θυμό. Και τους. Δεν τους κάνει καταρχάς να νιώθουν άσχημα. Αντιθέτως, διοργανώνει δραστηριότητες με τις οποίες σε βοηθούν οι δραστηριότητες αυτές να βγάλεις το θυμό σου προς τα έξω.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι σε έναν τρόπο εκτόνωσης, κάπως ελεγχόμενης, έτσι, ναι. Γιατί δεν είναι ότι βγαίνει στους δρόμους και αυτά. Αλλά και μόνο αυτό που διαβάζω, ότι ξέρεις, καταστροφή αντικειμένων, ουρλιαχτάει, βγαίνουμε στο δάσος και χτυπιόμαστε όλοι μαζί.
0: Αυτό υπάρχει
1: και το μοιραζόμαστε κιόλα.
0: Στην Αθήνα υπάρχει χώρος τέτοιος, να ξέρεις. Που πας και σπάς πράγματα.
1: Ναι, εμένα με προβληματίζει αυτό, σου λέω. Με την έννοια ότι αν αυτό είναι μόδα, σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι. Έχουμε πάρα πολύ θυμό. Ακούω πάρα πολύ το σενάριο του να υπάρχουν κάποια retreats, καταφύγια, να το πω έτσι, για burnout. Για διαχείριση κάποιας κρίσης, κάποιας απώλειας. Που δεν μπορούν να έχουν μόνο γιόγκα. Το ακούω και αυτό. Να είμαστε μόνο ζεν όλη την ημέρα. Θέλεις και κάτι πιο. Αλλά υπάρχουν δραστηριότητες που μπορείς να εκτονώσεις μια δυναμική.
0: Έχεις δίκιο. Θα μπορούσες να εκτονώσεις αυτά τα συναισθήματα μέσω, ας πούμε, της άθλησης, για παράδειγμα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ να καταστρέψω κάτι εγώ. Δεν μου έχει βγει ποτέ.
0: Καλά, δεν είμαστε εμείς στο μέτρο. Πρώτον. Δεύτερον, στην Αμερική που θέλουν να βγάζουν και από τη μήγα ξύγκη και το ότι οποιαδήποτε ιδέα τους φαίνεται πάρα πολύ ωραία ως επιχειρηματική ιδέα, δοκιμάζουν διάφορα. Διότι ξέρεις τι κάνουν αυτές οι εταιρείες μετά. Πάνε σε άλλες εταιρείες πολυεθνικές και λένε, οι υπάλληλοι σας έχουν τα νεύρα τους. Μήπως από το HR να πούμε σε έναν υπάλληλο να έρθει εδώ σε εμάς, οπότε δώστε μας τα χρήματά σας για να αναλάβουμε τον υπάλληλο αυτό να κάνει 5 σεμινάρια διαχείρισης θυμού. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Να πούμε και μετά. Να πούμε και κάποια άλλη στιγμή σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν να ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σήμερα, 7:37 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, 7:43 η ώρα.
1: Μια καλή στιγμή για να πω ότι μιλώντας πριν για το θυμό και τη διαχείριση του θυμού που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί κάποιους ανθρώπους στο εξωτερικό κυρίως σε, πώς τα είπαμε, καταφύγια, ξεσπάσματος οργής, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είναι retreat, κάτι σαν ξενοδοχεία φανταστείτε που πηγαίνεις εκεί και ουρλιάζεις, αλλά όλα αυτά σε πλαίσια.
1: Ναι, ελεγχόμενα κάπως, ναι. Βγαίνετε στο δάσος όλοι
0: πράγματα.
1: Μαζί και τα λοιπά και ουρλιάζετε και τα λοιπά. Είπα εγώ.
0: Είναι, έχει εκεί μια λύτρωση όλο αυτό το να ουρλιάζεις στο δάσος, να βγει η φωνή από μέσα για κάποιους ανθρώπους.
1: Δεν το συζητάμε αυτόν τον αληχτάς που λέμε, να αληχτάς. Αυτό. Ναι. Ακούω πολύ το κομμάτι διαχείρισης θυμού, να το πάω έτσι. Ευρύτερα δηλαδή, ότι θέλουμε να διαχειριστούμε το θυμό μας, που σημαίνει ότι να αντιληφθώ ότι είμαι αρκετά θυμωμένος, ότι
0: μπράβο,
1: κάπως πρέπει αυτό να το δουλέψω ή να το οριοθετήσω ή να το ξεσπάσω στη γυμναστική, στο τρέξιμο, κάτι.
0: Ξέρεις ποια είναι η παγίδα. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έτσι είμαι. Mm. Σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω. Δεν, mm. δεν με νοιάζει αν σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω.
1: Έφταιγες ναι, για τα νεύρα έφταιγες. Μου. Έφταιγε το τάδε, έφταιγε η κίνηση, έφταιγε ο περαστικός που μου είπε κάτι.
0: Και ξεσπάμε σε ανθρώπους που δεν μας φταίνε σε τίποτα
1: αυτό
0: ουσιαστικά.
1: Αυτό με τρομάζει.
0: Δεν συγχωρούμε ούτε ένα λάθος σε έναν άλλο άνθρωπο.
1: Να έχουμε το νου μας ότι υπάρχουν πάντα συμβουλευτικές, υπάρχουν σωματικές ασκήσεις, υπάρχουν δηλαδή και retreats ψυχοθεραπευτικά πιο ήπια, να το πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πάντα βοηθάει. Να το να μιλάς ναι, με έναν ειδικό, ακόμα και αν δεν πιστεύεις σε αυτή τη διαδικασία, μία δοκιμή μπορεί να σε πείσει να το σκεφτείς λίγο παραπάνω.
1: Και η επαφή με τη φύση. Αυτό. Η επαφή με τη φύση νομίζω ότι πάντα κάνει καλό. Είτε είναι θάλασσα, είτε είναι βουνό. Οι ναι, ανάσες αυτές.
0: Ναι, και γενικά η επαφή με τον εαυτό μας. Να ξέρουμε τι ακριβώς κουβαλάμε, γιατί θεωρούμε ότι έτσι είμαστε. Μην το ψάχνεις, αυτό είμαι.
1: Mm.
0: Ναι, δεν είμαστε αυτό μόνο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα,
1: μπράβο,
0: Μελωδία.
1: Δημήτρη, μπράβο.
0: Ναι, τι μπράβο.
1: Σήμερα πολύ σύμφωνο σε βρίσκω και εγώ σύμφωνη με σένα. Λοιπόν,
0: μπαίνουμε τώρα, όχι, πάμε στο χρηματοκιβώτιό μας.
1: Χρηματοκιβώτιο.
0: Εκεί μπαίνουμε. Διότι έχει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Να το θυμόσαστε παρακαλώ.
0: Μην τυχόν και το ξεχάσετε, σημειώστε το, γιατί αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, λέμε άλλη μία το ποσό, στο μήνυμα γράφετε win.
1: Γράφοντας win, ακριβώς.
0: Και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα. Αν εσείς δεχτείτε την κλήρωση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά έχει 10.023,57 λεπτά.
1: Προσέξτε τον αριθμό, παρακαλώ πολύ.
0: Το χρηματικό δίωμα μας. Όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr, MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, αριθμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία σε καλή μεριά, εσείς που θα τα κερδίσετε, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Θυμηθείτε το.
1: Τυχερός αριθμός.
0: Μακάρι. Mm. Έρθει Αλεξίου τώρα και Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 παρά 6 η ώρα, ναι.
1: Σχεδόν.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, όπου θα προβάλλεται ολόκληρη κινηματογραφική ιστορία του James Bond, από τον Dr. No με τον Sean Connery μέχρι και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Επίσης, μαζί μας από σήμερα έχουμε και την LVL. Διότι το φθινόπωρο φεύγει, έρχονται τα κρύα που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα, κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά η ζέστη δεν διατηρείται με τίποτα, εκτός εάν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Επίσης, με το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτό το μήνα. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει παροιμία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Αλήθεια
6: σου λέω.
7: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Kids Radio Spook. Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
20: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
16: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
21: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
21: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
21: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
21: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
16: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
21: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
21: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
16: SMK Group. Το μέλλον.
22: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
23: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βλέπεις, δεν βλέπουμε κάποιο πανικό, ακριβώς γιατί μάλλον είναι αποκλεισμένοι περισσότεροι δρόμοι και δεν υπάρχει κυκλοφορία. Πείτε μας κι εσείς.
2: Και μεταφέρεται συνήθως ο πανικός στους άλλους δρόμους, στους περιφερειακούς. Προς το παρόν όμως τα πράγματα φαίνονται σχετικά χαλαρά. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Καντεχάκη και μετά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά. Και γύρω από το λιμάνι έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπουμε εδώ και αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά η παραλιακή στο κέντρο, στο ρεύμα προς Πειραιά.
1: Πάντως, αυτά... Δημήτρη μου, καλύτερα από ό,τι είχες προβλέψει ότι στις 8 θα δούμε. Να το πω αυτό, ότι η αισιοδοξία μου...
2: Ναι, νίκησε.
1: Είχα δίκιο, ναι.
2: Προς το παρόν, κάτσε να δούμε 9 η ώρα τι θα γίνει.
1: Είμαι με τους οδηγούς. I am with you.
2: Αλλά και εγώ τι με ποιος είμαι δηλαδή.
1: Είσαι ο ρεαλιστής εσύ τώρα. Θες να βλέπεις το αυτό λίγο με την ματιά την πιο.
2: Κατάλαβα. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα θέλω να σε δω να με αναζητάς όμως.
1: Αχ, το αγαπημένο μου.
2: Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Αχ. Να πιω νερό κρυφά εκεί που θα πληθείς. Δεν έχω κάτι καλύτερο.
0: Είσαι σίγουρη? Του κάνει εικόνα.
1: Το έχω κάνει εικόνα, ναι.
0: Και σ' αρέσει.
1: Και μ' αρέσει γιατί είναι ρομαντικό, είναι στη χάρα, είναι πείμα, είναι επένδυση.
0: Το ρεαλισμό, αν έχει εντοπίσει λίγο.
1: Δεν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας, είμαστε η Ναταλία και ο Δημήτρης. Έχουμε έναν ρεαλισμό και ένα ρομαντισμό στην ίδια πρόταση και στην ίδια ευθεία. Είμαστε εδώ.
0: Παρ' όλα αυτά, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, τι μας ξημέρωσε κατά
0: τα άλλα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα.
1: Σε μια ηλιόλουστη μέρα, θέλω να πω, που θα φτάσουμε στους 26-27 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε αστυνομικό κλειό την πόλη μας, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, άρα οι διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνονται ανάλογα με τις μετακινήσεις της πομπής.
1: Καλό είναι να πάρουμε το μετρό όπως μας έχουν προτείνει και να μετακινούμαστε με αυτόν τον τρόπο, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο μιλάει στην Πνίκα. Γενικά είναι υψηλού συμβολισμού αυτή η ομιλία, γιατί θα μιλήσει για την αξία της Δύσης. Όλοι οι Αμερικανοί πολιτικοί θέλουν να μιλάνε εκεί. Και ο Ομπάμα ήθελε. Απλά δεν τον άφησαν για λόγους
1: ασφαλείας. Μάλιστα. Να σου πω για τους 18 influencers τώρα θέλω.
0: Βεβαίως.
1: Η ΕΕΠ επέβαλε μηνυτήρια αναφορά για 18 influencers με συνολικά 3,6 εκατομμύρια followers, καθώς εντόπισε την πρόθεση 11 μη αδειοδοτημένων sites και 8 μη αδειοδοτημένων παρόχων. Τα πρόστιμα για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση μπορούν να φτάσουν έως και 50.000 ευρώ ανά παράβαση.
0: Θα τα έχουν, τα δώσουν άραγε, να ρωτιέμαι.
1: Να δούμε. Ναι, βρε.
0: Επίσης, πάμε στη Γαλλία τώρα. Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα υπέρ των μαθητών, φοιτητών και γονέων που ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση και για την εκπαίδευση και τις υποδομές των σχολείων. Σας φαίνονται γνώριμα όλα αυτά? Μας είναι γνώριμα. Συνοψίζοντας, ναι, μετράμε περισσότερες από 2 εβδομάδες αποχής από τα μαθήματα, που μαζί με την αστυνομική καταστολή έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 6.100 συλλήψεις, κυρίως ανηλίκων.
1: Mm-hmm.
0: Και αποτελούν πυρήνα έντασης αυτής της προεκλογικής περίοδου στη χώρα.
1: Τώρα στα αθλητικά, ο Μέση, ο σπουδαίος Λιονέλ Μέση, είπε χτες το αντίο του στην Εθνική Αργεντινής με χειρό τρόπο, με γκολ, με ντρόν και με συγκίνηση στη φιλική αναμέτρηση με την Μπενίν που έληξε 3-0. Ιστορικός γλυκός αγώνας που παρακολούθησαν 50 εκατομμύρια θεατές σε live streaming.
0: Πόσοι?
1: 50 εκατομμύρια θεατές σε live streaming.
0: Τι λες τώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, 8 και 9 η ώρα. Σε λίγο. Θες να μιλήσουμε για... Γιατί θα ήθελες να μιλήσουμε?
1: Δεν ξέρεις τώρα εγώ, είτε για σχέσεις, είτε για νύχτες πρεμιέρας που πήγα και έχθες και είδα και άλλες μικρού μήκους. Ό,τι θες.
0: Νύχτες πρεμιέρας.
1: Καλώς.

0: ωραία μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε τώρα για τις νύχτες πρεμιέρας, να μιλήσουμε λίγο αργότερα.
1: Ναι, έτσι κάνουμε την επανάσταση αυτή.
0: Ναι, ριζοσπαστική επανάσταση.
1: Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε για το τι πρέπει να περιλαμβάνει πλέον, επίσημα πια, από 1η του Γενάρη του 27, το φαρμακείο στο αυτοκίνητό μας.
0: Πλάκα-πλάκα σε 3 μήνες, δεν είναι μακριά.
1: Ναι, δεν μπορούμε αυτό το φαρμακείο, έχω κουραστεί όμως.
0: Γιατί
1: το καλοκαίρι προσπαθούσα να μαζέψω ό,τι χρειάζεται. Και πάρε και το μικρό πυροσβεστηράκι, και πάρε και το μικρό αυτό, πάρε και το kit πρωτοβοηθειών. Τώρα τα μάζεψα.
0: Δεν υπάρχουν κάποια καταστήματα στα οποία μπορείς να πας και να τους πεις: γεια σας, θέλω να είμαι νόμιμος. Τι πρέπει να έχω, τα έχετε εδώ να τα αγοράσω.
1: Ναι, εγώ πήγα πρώτα στο φαρμακείο, πήρα τα μισά, μετά βρήκα ένα τέτοιο κατάστημα και πήρα τα υπόλοιπα, ενώ μπορούσα να τα πάρω όλα από εκεί. Καταχρεώθηκα εν τέλει και συνειδητοποίησα ότι αν ήμουν άντρας, θα τα είχα κάνει λίγο καλύτερα και θα με είχαν εξυπηρετήσει καλύτερα. Γιατί επειδή εκεί με είδαν με άγνοια, μου λέγανε εδώ, εκεί, αυτό, από εδώ.
0: Τι πατριαρχικά είναι αυτά.
1: Λυπάμαι που θα το πω.
0: Τι πατριαρχικά είναι αυτά, δεν σε αναγνωρίζω.
1: Ήθελα έναν άντρα δίπλα μου σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί με ξεγέλασαν, παιδί μου. Εξεγελάστην.
0: Γιατί να ξεγελαστείς, δεν έχεις εσύ την ευφυΐα.
1: Δεν τα γνώριζα. Όταν δεν τα γνωρίζεις, λίγο μπορεί να σε ξεγελάσουν. Σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο, μου συμβαίνει συχνά.
0: Αυτό.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το φαρμακείο που έχουμε ήδη στο Port Bagage, μάλλον δεν μας κάνει. Ωραία. Άρα πρέπει να ψάξουμε online τι ακριβώς χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν, γιατί αλλιώς 30 ευρώ το πρόστιμο, είπα εγώ.
0: Και λίγα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στην ώρα ανάγκη χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποια πράγματα στο αυτοκίνητο.
1: Και να ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις όμως, θα πω εγώ, γιατί πολλά τα έχουμε.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις υγρά μαντιλά για καθαρισμό για το δέρμα, ή γάντια, ή να έχεις μια μάσκα, ή αποστρωμένες γάζες.
1: Άρα θέλουμε επιδέσμους, επιθέματα γάζες, επιθέματα εγκαυμάτων, έτσι. Μια κουβερτούλα, ισοθερμική, ιατρικές μάσκες κτλ.
0: Η κουβέρτα είναι πολύ σημαντικό αντικείμενο στο αυτοκίνητό μας. Η ισοθερμική.
1: Μάλιστα, Δημήτρη. Όπως
0: επίσης, δεν βάζουμε φάρμακα στο φαρμακείο. Τα ξεχνάμε μέσα στη ζέστη. Πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Αλλοιώνονται, καταστρέφονται.
1: Οπότε να σου πω να τσεκάρουμε τι έχουμε από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ενημερωθούμε λοιπόν τι χρειάζεται και να τσεκάρουμε τι έχουμε. Καλώς.
0: Τέλεια. Άμα δεν θέλουμε να δώσουμε 30 ευρώ, που μετά θα είμαι σίγουρος το πρόστιμο θα ακριβήνει. Στην υγεία σου.
1: Ναι, πια λίγο νεράκι είναι για να το χωνέψω.
0: 8 και 20 ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Και τώρα, Κώστας Μακεδόνας, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που λέει μόνο μια φορά.
1: Έκλαψε για σένα πικρά.
0: Και μετά και καλά.
1: Κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα.
0: Και καλά.
1: Άστα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παγκράτη μόνο τώρα. Παίζουν κι άλλα. Αγγίζει, παίζει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Ανημέρωσέ
1: με. Και το νιά, ναι.
2: Και Κυψέλη έχει πολύ
1: κόσμο. Καλά, Κυψέλη εννοείται.
2: Και
1: κάτω
2: φλερ.
1: Από την Κυψέλη.
2: Ναι.
1: Ναι, και πλατεία Καλλιγά εκεί, διάφορα. Έχουν νέα στέκια. Και...
2: Ωραία.
1: Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Ένα κουταλάκι του γλυκού, ξεκινάμε από εκεί και βλέπουμε στη συνέχεια. Μέχρι δύο μπορούμε να φτάσουμε. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό μας και το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
2: Επίσης μαζί μας και η Pharmacept, λούσιμο, χτένισμα και μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Skull Biome θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Μαζί μας και το Box, μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Το Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνουμε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή μας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες μας, ενώ διεκδικούμε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Και εμείς αμέσως μετά σας έχουμε εντυπώσεις από τις νύχτες πρεμιέρας από τη Ναταλία μας.
2: Βεβαίως.
1: Είδε ταινίες μικρού μήκους πάλι.
2: Πηγαίνω στα απογευματινά γιατί μετά με παίρνει ο ύπνος, ξέρεις.
1: Σε μένα τα λες αυτά.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
17: Α, λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
18: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
19: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Κι ό,τι μ' απόμεινε από το πέρασμά σου, σιγά σιγά ο χρόνος το λιένει, σαν ένα βότσαλο της ποταμιάς. Μονάχα πια για το όνομά σου είμαι σίγουρος. Κι όλο το λέω, το ξαναλέω, μπρος στη θάλασσα. Συλλαβές, Τίτος Πατρίκιος.
22: Πιάσε μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
23: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
22: Πάντα μελωδία.

0: Κακίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήτανε, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι Ναταλία μου, εσύ? Εδώ.
1: Λοιπόν, εχθές που κυκλοφόρησα,
0: εσύ,
1: γιατί
0: αυτά,
1: κυκλοφορώ γενικώς.
0: Αυτά θέλω να μας πεις.
1: Όσο μπορώ,
0: ναι,
1: όσο μου επιτρέπει η νέα μου αυτή η ζωή και η καθημερινότητα.
0: Διέκρινα μια γκριμάτσα εδώ.
1: Καμία γκριμάτσα.
0: Λίγο ύφος.
1: Λοιπόν, πάω στις νύχτες πρεμιέρας, όπως έχω πει, και πηγαίνω στις απογευματινές προβολές που είναι ταινίες μικρού μήκους. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω μικρού μήκους για τον απλούστατο λόγο ότι είναι σύντομες ιστορίες. Και αυτό, ναι, λέγονται μικρές ιστορίες.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής εδώ. Οι ταινίες μικρού μήκους προλαβαίνουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν?
1: Καμιά φορά μπορούν και καλύτερα από μια ταινία μεγάλου μήκους, ακριβώς γιατί αναγκάζονται να συνοψίσουν το νόημα. Άλλες φορές όχι.
0: Σε πόσα λεπτά?
1: Γύρω στα 20 με 25 λεπτά είναι αυτές. Έτσι, τέσσερις είδα εγώ. Είδες προχθές είχα πει ότι η θεματική ήταν οι σχέσεις και η ανάγκη του μοιράσματος με έναν τρόπο, είτε φιλική είτε όχι. Τώρα ήταν οι άντρες στο επίκεντρο αυτών των τεσσάρων ταινιών και πόσο είναι πια ο ρόλος τους σήμερα. Άντρες και νεαρά αγόρια, να το πω έτσι. Από πατέρα μέχρι αγόρι που θέλει να αποφύγει το στρατό, μέχρι αγόρι που θέλει να είναι σούπερ ήρωας ή τουλάχιστον παλεύει σε μια τέτοια πόλη.
0: Με γυμναστήρια και τέτοια εννοείς, ή απλά με μια μπέρτα πίσω και
1: με
0: πετάει?
1: Με μια μπέρτα πίσω και πετάει. Το πες πολύ καλά. Και ακόμη ένας ο οποίος είναι εμπλεγμένος σε κυκλώματα της νύχτας για να επιβιώσει και να βοηθήσει την οικογένειά του. Δεν ήταν ευχάριστες. Δηλαδή ήταν να σε προβληματίσουν. Δεν ήταν ευχάριστες.
0: Μου κάνει εντύπωση που το σχολιάζεις. Για μένα οι ταινίες είναι εξ ορισμού δυσάρεστες. Δηλαδή η τέχνη μας ξεβολεύει.
1: Οφείλει
0: να. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά αυτό κάνει τέχνη. Η διαφήμιση τα λέει ωραία.
1: Οι προχτεσινές μου ήντουσαν πιο οικίες στο συναισθηματικό μου κόσμο, να πω. Εδώ πέρα ενοχλήθηκα περισσότερο, ίσως γιατί ξέρεις, παρατηρώ και εγώ πολλά πράγματα στο άλλο φύλλο συχνά και τα συζητάμε.
0: Και παρατηρείς, ναι, πως μερικοί άντρες εκπαιδεύονται στο να είναι, να συμπεριφέρονται τέλος πάντων τοξικά. Και η κοινωνία,
1: βεβαίως,
0: έχει μια υποχρέωση πια όσο εξελίσσεται να το προλαβαίνει αυτό.
1: Βεβαιότατα, και μπράβο και σε ευχαριστώ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι προβολές συνεχίζονται για όποιον θέλει να πάει και σήμερα και αύριο και οι απογευματινές και οι βραδινές.
0: Καταρχάς μιλάμε για το μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, της νύχτας πρεμιέρας.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως έχει κόσμο.
1: Ναι, ναι, είναι full οι αίθουσες, ευτυχώς. Πολύ ευχάριστο, γιατί τώρα ήταν και συντελεστές και ηθοποιοί και δημιουργοί. Ξέρεις, αυτοί είναι νέα παιδιά που έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Φυσικά και πάνε όλοι και στηρίζουν.
0: Εισιτήρια βρίσκεις εύκολα?
1: Σε κάποια ναι, σε κάποια όχι. Θα βρεις. Αν θες να δεις ταινία, θα δεις. Μην ανησυχείς.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά.
0: Συνεχίζουμε. Pix Lux. Μεθυσμένη καρδιά. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε για μια. Να συζητήσουμε μάλλον. Μια ιδέα που είχε η Σιγκαπούρη για να κάνει τον κόσμο να διαβάζει βιβλία. Τι.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Χάρης Αλεξίου από τα κλασικά μας, οδός Αριστοτέλους. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: 8 και 48 η ώρα.
1: Ναι, ώρα. Γεια.
0: Αυτό που σας λέγαμε λίγο πριν τη Σιγκαπούρη, θα το αναπτύξουμε και συνέχεια. Απλά να πούμε ότι σε πληρώνουν για να διαβάζει ένα βιβλίο. Τώρα, σου δίνουν πολλά, όχι.
1: Δεν σου δίνουν πολλά, αλλά σε βάζουν στη διαδικασία να μαζεύεις αυτό που λέμε μικρούς πόντους για κάθε τέταρτο διαβάσματος, οπότε ίσως σου γίνει συνήθεια. Ναι. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Να μην μείνουμε λίγο, ξέρεις, τούβλα πελέκητα.
0: Όλο αυτό το κάνουν για το κάψιμο του μυαλού από τα social media. Για τους νέους είναι μία λύση πάντως.
1: Και για όλους, και για μας.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαστε, αλλά και για μας.
0: Αλλά το κίνητρο, λέω. Αυτά τα λίγα δολάρια, τα λίγα ευρώ. Κάτι είναι και αυτό. Ε. Θα τα πούμε και σε άλλη στιγμή. Προς το παρόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου από τις κασέτες του Μελωδία, η Σφεντόνα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας θυμίζουμε στη Magenta TV, όπως λέγεται πλέον, έχουμε pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Εκεί προβάλλονται μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς βεβαίως. Διότι James Bond χωρίς κακό δεν υπάρχει.
1: Να τους προλάβω. Επίσης μαζί μας. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει πολύ μία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω τη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
6: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
7: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
8: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
12: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams, το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
1: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
1: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε.
13: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει...
16: Η ώρα είναι 9.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της ή βρείτε τον στα social.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όντως, τουλάχιστον στο κέντρο, τα πράγματα είναι καλύτερα.
2: Προφανώς.
1: Αυτά.
2: 9 και 2, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Χαρούλη, Χειμώνα Ανθός. Και αμέσως μετά, τι μας έχει ξημέρωσει.

0: κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Αναταλία Δημήτρη. Και πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
2: Λοιπόν, σε αστυνομικό κλειό, όπως έχουμε πει, βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης στο Μαρικονού. Σήμερα το έχω καταλάβει. Δεν το θέλω.
1: Αμερικανού
2: Υπουργού Εξωτερικών. Δεν τον συμπαθώ. Μάρκο Ρούμπιο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας, χωρίς να ξέρουμε συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο. Οι διακοπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής.
1: Ναι, και η αστυνομία λέει: πάρτε μετρό. Μην κατεβαίνετε με το αυτοκίνητο στο κέντρο. Επίσης, το απόγευμα ο Ρούμπιο μιλάει στην Πνίκα.
2: Λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη του παρουσιαστικού πρόεδρου του Λάος, Φίλιππου Καμπούρη, και τη συζύγου του μετά από έφοδο της οικονομικής αστυνομίας. Έτσι, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε απάτης βάρος του ΕΦΚΑ και έφορο διαφυγή.
1: Τα μέλη του κυκλώματος άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν καταέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ και όταν τα χρήσεις σωρεύονταν, τις έκλειναν. Αυτό είναι το κόλπο. Συνολικά, μιλάμε για ζημία στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους.
2: Επίσης, έχουμε και μηνυτήρια αναφορά της ΕΕΠ για 18 influencers με συνολικά 3,6 εκατομμύρια followers, καθώς προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένα site και 8 μη αδειοδοτημένους παρόχους. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα και στην Ελλάδα και η θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Ναταλία, ό,τι πρέπει για σένα.
2: Καλοκαιράκι.
1: Αυτά που σου αρέσουν πάρα
2: πολύ. Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βουτιές.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε απότομα στο κρύο. Δεν μας άρεσε πολύ. Συνεχίζουμε, Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Μετά μιλάμε για σχέσεις και για παρελθόντα.
2: Απαπαπα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Εσείς ξέρετε τι είναι η αναδρομική ζήλια?
1: Κοίταξε να δεις, κάνουμε μία μαντεψιά.
0: Ναι.
1: Για το τι είναι.
0: Κάνε τη μαντεψιά.
1: Προφανώς μία ζήλια που έρχεται αφότου είμαστε μαζί και αφορά την εποχή που δεν ήμασταν, δηλαδή το παρελθόν σου.
0: Μπράβο. Αυτό. Άρα λοιπόν ζηλεύεις, αλλά...
1: Κάτι που υπήρξε.
0: Ναι.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή σε γνωρίζω και λέω, α, ωραία, ωραία περνάμε μαζί, αλλά για περίμενε. Εσύ το παρελθόν σου τα είχες και με εκείνον, τα είχες και με
1: εμένα. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι όσοι έχουν αναδρομική ζήλια έχουν ζήλια γενικότερα. Κάτι θέλουν να ζηλέψουν έτσι κι αλλιώς. Κλείνω την παρένθεση και προτείνω να συζητήσουμε τι πρέπει να ξέρει ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας για το παρελθόν μας. Τι.
0: Να πω κι εγώ κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός ο όρος δεν είναι επιστημονικός καταρχάς. Ναι. Έχει κυκλοφορεί στα social media.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, εντελώς ανεπίσημα και δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά όλο αυτό, mm-hmm. κάποιοι λένε ότι αυτή η αναδρομική ζήλια, επειδή είναι πολύ αιμονική, συνδέεται και με το OCD. Με τους ψυχαναγκασμούς.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Άρα θες να συζητήσουμε γι' αυτό ή θες να συζητήσουμε για το τι πρέπει να ξέρουμε για το παρελθόν του συντρόφου?
0: Πάμε για το παρελθόν του συντρόφου. Τα λέμε όλα ή όχι?
1: Όχι. Προφανώς.
0: Συμφωνούμε.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά...
1: Μα ξέρεις, κάποιοι δεν θέλουν και να τα γνωρίζουν και ήδη και στο λένε από την αρχή και είναι πολύ καλό να το ξεκαθαρίζουμε.
0: Ότι οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, κάποιοι μιλούν για σένα ούτως ή άλλως.
1: Πιθανότατα, ναι, θα συμβεί και αυτό. Και κάποιοι μπορούν να πούν και ψέματα. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Οπότε, δεν μπορείς να προετοιμάσεις όμως έναν άνθρωπο και να του πεις, ας το παρελθόν μου ήσυχο.
1: Αν το παρελθόν σου περιλαμβάνει γάμο, παιδιά κτλ., νομίζω ότι οφείλεις και θα τα πεις και θα τα συζητήσεις και θα υπάρχει, γιατί είναι και κομμάτι του παρόντος. Αλλά τώρα, το ερωτικό παρελθόν, οι σύντροφοι κτλ., δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να το ξέρει.
0: Αλλά...
1: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Θα σου πω. Mm-hmm. Όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, ερωτευμένη,
1: ναι.
0: θέλεις να ξέρεις αν ο άνθρωπος απέναντί σου mm-hmm. έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
1: Όχι.
0: Οπότε από την ανασφάλειά σου λες,
1: ναι.
0: αν αυτός ο άνθρωπος αλλάζει πολύ συχνά συντρόφους,
1: mm-hmm.
0: θα το κάνει και με μένα. Άρα όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, σε νοιάζει.
1: Ναι, άρα μα σου πει άλλος ότι έχω απιστήσει, σημαίνει ότι θα ζεις με το φόβο ότι θα το κάνει και σε σένα.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του ανθρώπου που ζηλεύει πάρα πολύ. Αυτό είναι.
1: Πείτε μας εσείς τι πρέπει να ξέρει ο σύντροφός μας για το παρελθόν μας.
0: Συμφωνώ. 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και εντωμεταξύ εμείς παίρνουμε μια ωραία ανάσα τώρα με τη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Πασχαλίδης, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την αναδρομική ζήλια, δηλαδή για το τι μπορούν να ξέρουν οι νυν συντροφοί μας για το παρελθόν μας. Και η Ναταλία εκτός αέρα έκανε ένα πολύ ωραίο σχόλιο.
1: Κοίταξε να δείτε, το πω και εντός αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό των ανδρών να θέλουν να μάθουν το παρελθόν της γυναίκας, της συντρόφου του.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, δεχόμαστε πολύ συχνά ερωτήσεις για το παρελθόν μας, ενώ εμείς δεν θα τις θέσουμε ούτε για αριθμό ερωτικών συντρόφων, ούτε για το παρελθόν, πόσο σοβαρός ήσουν εδώ ή τι έκανες εκεί, πόσο κράτησες. Για την τελευταία σχέση, αντί να ρωτήσουμε.
0: Δεν βλέπετε όμως εδώ ένα μοτίβο πατριαρχίας, γιατί οι άντρες είναι OK να έχουν ένα πλούσιο παρελθόν, ενώ οι γυναίκες δεν είναι OK να έχουν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και όλοι χαίρονται να ανακαλύπτουν ότι εκείνη, με εκείνος γνωρίζεις τον έρωτα, τη σχέση, τον δεσμό κτλ. Μην πω περαιτέρω.
0: Ναι, ισχύουν αυτά όλα. Καλημέρα, Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, μαζί μας η Pharmacept. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hairlo shampoo και serum με φυσικό-δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Μαζί μας και σήμερα τα ακουφώματα της Elvial. Η Elvial παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα ακούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια κοινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανεωδίωση 2 σε 1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα ακουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμα. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και τα λέμε αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημητρής.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη Σπύρας σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις. Στη Γαλλία. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σέιντ, η θρηλυκή πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
17: Πάμε Breaking Bad.
18: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
17: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
18: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
17: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
20: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
26: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
27: Αγάπη που...
26: Πάντα έντεχνα.
28: Σ' ακολουθώ.
26: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, 9 και 35 η ώρα. Εσείς το Σαββατοκύριακο, μήπως είδατε την ταινία Digger?
1: Καλά, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, και χτες και προχτές. Σου λέω, κατάλαβες. Εσύ το έχεις συνδυάσει μόνο με Σαββατοκύριακο το σινεμά, ε?
0: Δεν μιλάω.
1: Πώς φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι είναι η έξοδο του Σαββατοκύριακου?
0: Όπου, μικροαστό τελείωστε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κι εσύ. Βλέπει σειρές, έχουμε πει. Αλλά το Digger το είδατε? Είναι με τον Tom Cruise. Η τελευταία ταινία του Tom Cruise, σε σκηνοθεσία του Ινιαρίτου βεβαίως, που έχει διχάσει κριτικούς και μάλλον και το κοινό.
0: Κοίταξε, την είδαν την ταινία δύο φίλοι μου. Ο ένας είπε, ωραία, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά το τέλος είναι πιο σημαντικό. Ο άλλος φίλος μου είπε, εμένα μου άρεσε η ταινία. Θεωρώ ότι το μήνυμά της είναι ωραίο.
1: Ερώτηση. Ήτανε φαν του Ινιαρίτου, δηλαδή προηγούμενες ταινίες?
0: Όχι, δεν τον ήξεραν καν.
1: Οπότε πήγαν ουδέτερα.
0: Πήγανε.
1: Ωραίο είναι και αυτό.
0: Ήξεραν πως η ταινία θα συζητηθεί.
1: Πάντως όλοι μιλούν για μια μεγάλη αποτυχία, στο box office τουλάχιστον. Είναι η μεγαλύτερη του Tom Cruise, ίσως και η μόνη, γιατί μόνο επιτυχίες κάνει στα box office.
0: Να πούμε εντάχει ότι ο Tom Cruise εδώ μεταμορφώνεται σε έναν ηλικιωμένο μεγιστάνα.
1: Ακριβώς, της τεχνολογίας, ας πούμε.
0: Είναι παντοδύναμος, κάνει και εξορίξεις εκεί στην Αρκτική. Και από τις εξορίξεις αυτές δημιουργείται ένα μεγάλο ατύχημα και ένα μεγάλο παγόβουνο. Ξεκολλάει και απειλεί όλο τον πλανήτη. Και εκεί βλέπουμε πώς ο ίδιος και ο υπόλοιπος πλανήτης και οι πολιτικοί διαχειρίζονται αυτή την κρίση. Αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάει η ταινία.
1: Είναι αγνώριστος ο Tom Cruise. Εγώ πραγματικά θέλω να τη δω και να τοποθετηθώ. Αλλά πείτε μας αν την είδατε και πώς σας φάνηκε.
0: Ναι, γιατί σκέφτομαι μήπως τη δω κι εγώ μέσα στην εβδομάδα. Οπότε θα εκτιμήσω πολύ την γνώμη.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο εσύ, Δημήτρη μου, δεν βλέπεις καθημερινά σινεμά.
0: Εντάξει, ισχύει, δεν είναι ανάγκη να το στρίψει τη μούρικα.
1: Εσύ το είπε.
0: Συνεχίζουμε, επιμένω. Συνεχίζουμε. Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλ των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε η Δήμητρα Γαλάνη για τη Μαριανίνα Κριεζή, αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιχουργό με τις τόσο ξεχωριστές επιτυχίες. Αυτή έχει γράψει τη Σερενάτα μεταξύ άλλων, ή το Ένα Λεπτό Περιπτερά, ή το Δεν Έχω Χρόνο για Άλλο Πόνο, που στη συναυλία το λέει η Γιαννάτου, η Σαβίνα Γιαννάτου που συμμετέχει επίσης μαζί με τον Γιάννη Παλαμίδα, το λέει τόσο ωραία με ένα πιάνο σε μια τζαζ εκδοχή τελείως απροσδόκητη. Σας έκανα ένα μικρό spoiler τώρα. Αυτά
1: καλό spoiler, teaser ήταν αυτό.
0: Δεν υπάρχουν άλλες προσκλήσεις για τους ακροατές μας, δηλαδή έχουν δοθεί όλες. Αν όμως θέλετε να τη δείτε την παράσταση, τελευταία ευκαιρία είναι απόψε. Όμως έχουμε προσκλήσεις
1: για αύριο στο θέατρο. Σύγχρονο θέατρο, The Dreamers, με Κωνσταντίνο Ρίγο στη σκηνοθεσία. Λοιπόν, εγώ θα πω σήμερα να το δω, θα έχω και άποψη πιο να σας πω. Διασκευάζει αυτό το έργο, το οποίο το έχουμε δει ενδεχομένως και στη μεγάλη οθόνη. Είναι τρεις νέοι πρωταγωνιστές, πάρα πολύ. Ο Ρεϊνό Αθανασιάδου, Βασίλης Μπούτσικος και Νικόλας Χαλκιαδάκης. Είναι βασισμένο αρχικά σε μυθιστόρημα του Γκίλμπερτ Αντέρ και τα λοιπά. Ξεκινάνε οι παραστάσεις τώρα. Εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε για αύριο προσκλήσεις. Στέλνοντας, έτσι.
0: Ναι, ναι, μπαίνοντας στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνεται η συμμετοχή, γίνεται η κλήρωση. Αύριο εσύ θα μας πεις περισσότερα.
1: Θα σας πω περισσότερα. Σύγχρονο θέατρο.
0: Είναι η παράσταση του Κωνσταντίνου Ρίγου. Αυτό για σένα, Ναταλία. Έλα, δυνάμωσε
1: λίγο. Έτσι, πάμε.
0: Ανισόπεδη Δίσκο, Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: συγκεκριμένα μελωδία Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε
1: είναι
0: τώρα
1: ευκαιρία,
0: αυτή τη φορά,
1: μια καλή στιγμή.
0: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η νέα μας κλήρωση 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε μέχρι τότε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας win και τότε στις 4 το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη τηλεφωνεί, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό ή στην τυχερή, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε 10.023 ευρώ.
1: Και 57 λεπτά. Παιδιά, σας παρακαλώ, σημειώστε το. Είναι πιο δύσκολο αυτή τη φορά. Πρέπει να θυμόμαστε το ακριβές ποσό για να τα κερδίσουμε.
0: Λοιπόν, όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr media, τηλεφωνικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρύθμιση σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο Telekom.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarin, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, υπομονή, χαρά, χαμόγελο και να εκδηλώνεστε. Το έχουμε από χτες το κρατάω αυτό, να εκδηλώνεστε.
0: Ναι, απλά να προσθέσω ότι μαζί με όλα αυτά τα ωραία που λέει Ναταλία, ότι σήμερα θα είναι και μια δύσκολη μέρα. Έχετε το νου σας στο κέντρο.
1: Πάντα είναι δύσκολη, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει που το βλέπεις έτσι. Έρχεται η Κωνσταντίνου Νικολοπούλου, καλημέρα.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μια κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
26: Μαμά, αν το φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
27: Ναι.
26: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
27: Ναι.
26: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
27: Ναι.
26: Και πιο ελαφριά.
27: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
28: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια, για πάντα.
0: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Η ώρα είναι 10.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

Θέση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου, το όνειρο μου.

0: tiempo te apapta de negra, doña Ramita.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παράμεσο πέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά κι όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μια σκιά στο χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Πρωίου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

ενωμένη πλοκή. Δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ,

αγαπώ, θα είμαι καλά. Κι ας πέφτει έξω χιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει, αντίδοτο εσύ. Στον κάθε μου φόβο, ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά. Ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά.

αλλάζουν τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου.

107 FM.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο. Το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

0: χάλια.
1: Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις τον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

τσάμπα τραγουδώ και πόσοι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας και έρθει ξύπνιο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διέστηση ότι με κυνηγούν.

κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατό βράδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάντα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, χαρτάκια κι αναπτήρα.

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δεν

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

σκεπτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Στο σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί. Στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο

Όχι βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτένο.

0: τις πλάτες και ανοίγει κουβέντα.
1: Για τα γεράματα λέει.
0: Σφυρίζει και φεύγει, στήρια πράγματα.
1: Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια, μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει.
0: Και πλέον δεν με αφορά από ένα σούρο που παμψηθεί.
1: Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή.
0: Μεταλλητών τιμών και θα παγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

0: i a δρομή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ξένη, κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη, κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

Κοίταξε την πώ σερβίρει πιο λευκή. Και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της. Ροδανθός

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ. Μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου. Στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αγαπούσα ένα αστέρι. Το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και μένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πόλη νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ, κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ, κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

πες μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Με την κιθάρα μου στο νόμο, μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

νόμο. Μόνος μου στις καρδιά στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Το φόρια, τι τραβάρια σα τα βόρια, τι τραβάρια σα τα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σα τα βόρια, τι τραβάρια.

αυτή την πόλη τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τα άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και φτάσε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Και φτάσε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες.

0: αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

andare, mamma. Ύστερα λόγια στο χαρτί

Έμπνευση 107 FM.

106,5 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

Στρίβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως.

Παντού φωτιές μέσα στου χρόνου, τις στοές πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός, και εσύ στην πρίνη

έστειλε η μαμά χαβιάρι με στο τάπερ. Λέει ο μπαμπάς να πας να γίνει.

0: Θεέ, πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Τον

Αν αλλός μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

Γεύση 107 FM.